0: μου τώρα που μπορεί μόνο ή θα μου έτσι όλα που λέω ωραία η
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
3: Assalamualaikum, apa khabar?
2: 1 2 3 1 2 3 1.
4: Anak itik bulu lentik hendak mandi kolam terani.
2: 1 2 3 1 1 2 3 1.